0: Ρούστα. Ράδιο Τιέμπο. Τόδο ελ Τιέμπο. Ράδιο Τιέμπο.
1: Βαω. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καφέλα.
0: Ράδιο Τιέμπο.
1: Και γιο γάνσα.
2: Μάμι, ο πίδους.